0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, κοντά σας απόψε για τις επόμενες 2 ώρες, η Ντίνα Γερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσουμε σε αναμετάδοση απαγγελίες ποιημάτων λογοτεχνών της παροικίας με θέμα την μητέρα, καθώς αύριο Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Στην ενότητα της μαγειρικής φτιάχνουμε κολοκυθόπιτα γλυκιά και στην ενότητα της υγείας σήμερα θα ακούσουμε για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, μετά τις 5 δηλαδή, από τις 5 έως τις 6, θα έχουμε το μουσικό πρόγραμμα, το γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας, στέλνοντάς μας SMS, γραπτό μήνυμα, από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ντίνα Γερολίμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυρ με Ιρανικές δυνάμεις και στη συνέχεια βομβάρδισαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας 2 Ιρανικά δεξαμενόπλια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Αμπάς Αραγκή, είπε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Βεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας για τριήμερη εκεχηρία που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Η εκεχηρία ξεκινά σήμερα, 9 Μαΐου. Σε μηνύματα που κοινοποίησε μέσω X και Telegram, ο κ. Ζελένσκι αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1,000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, το δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 72 cents έναντι του δολαρίου Αμερικής και 61 λεπτά έναντι του ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Πέρθ προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αδελαίδα νεφώσεις 11 με 19 βαθμοί. Μελβούρνη πιθανότητα βροχής στις πρωινές ώρες 12 με 17 βαθμοί. Χόμπαρτ κυρίως ηλιοφάνεια 9 με 18 βαθμοί. Στην Καμπέρα παγετός το πρωί αλλά έθριος ο καιρός στην διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της χώρας θα κυμανθεί από 1 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γούλαγκονγκ, Σίδνεϊ και Νιούκασλ νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο Γούλαγκονγκ θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, στο Σίδνεϊ από 12 έως 23 και στο Νιούκασλ από 10 έως 22. Στο Ντάρουιν κυρίως ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμοί για αύριο πάντα Κυριακή. Για σήμερα Σάββατο στην Αθήνα προβλέπεται έθριος καιρός και 25 βαθμοί Κελσίου, έθριος ο καιρός και στην Λευκωσία με 28 βαθμούς Κελσίου, ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία. Και εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
0: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Σε ένα άλλα χέρια, στη σκέψη για το πώς περνούσε, σε σφάζανε μαχαίρι. Στο σπίτι και έξω δούλευες, λεφτά να οικονομήσεις. Να ξοφληθεί το σπίτι σας με χίλιες δυο στερήσεις. Για σένα αξίζουν έπαινη, αγάπη αληθινή. Αστέρι σύ της ξενιτιάς, με ήθος ταπεινή. Λούλα Παπαζόη, από τη συλλογή Ροδοπέταλα, Μελβούρνη 1997, διαβάζουμε το ποίημα «Μητέρα». Ευωδιαστό λουλούδι μου, άρωμα μυρωδάτο, τριαντάφυλλο, εκατόφυλλο, δροσοσταλιά γεμάτο. Φύλακας άγγελος εσύ. Κάθε οικογενείας, σύ μεταδίδεις στα παιδιά τη δάδα της θρησκείας. Εσύ ολόκληρη η ζωή, άγκυρα στα παιδιά σου. Εσύ καντήλι άσβηστο φως, βγαίνει από την καρδιά σου. Εσύ δροσερή πηγή, σε χείλη διψασμένο. Εσύ του πόνου βάλσαμο, σε κάθε πικραμένο. Εσύ ο ήλιος, ο λαμπρός, ζεσταίνει την ελπίδα, ουράνιο τόξο φωτεινό στην κάθε καταιγίδα. Σύ της χαρά στο δάκρυ μου, αγάπης πανοπλία, σύ πολυέλεος λαμπρός μέσα στην εκκλησία. Εσύ η γύρη λουλουδιών, ροδόστα μου σταγόνα, εσύ πανέμορφη άνοιξη, σταγιάζει του χειμώνα. Γεννήθηκες για να πονάς, αγάπη για να δίνεις, και του παιδιού κάθε πληγή με ένα φιλί να κλείνεις. Γλυκύτατο το χάδι σου, πιο ανάλαφρο από το χνούδι. Όταν μ' αγάπη το σκορπάς, ανθεί κάθε λουλούδι. Σαν θάλασσα η καρδούλα σου, στοργή παντού απλώνει. Κι αν κοιτάξεις πιο βαθιά, πάντα θα βρεις συγγνώμη. Λευκή κρίνει τα χέρια σου, σαν αγκαλιά μας παίρνεις. Πάνω από τα αστέρια του ουρανού, μητέρα, εκεί μας φέρνεις. Μητέρα, όπου λύκνησε το χέρι το δικό σου, ειν χέρι όπου κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο. Θήμιος Χαραλαμπόπουλος, από τη συλλογή Φωνές, Κόρινθος 1994. Διαβάζουμε το ποίημα «Στη μητέρα Τερέζα». Πήρε τη λάμψη τα βιερινού για τα μάτια σου, το αγνό λευκό χρώμα εκατόφυλλου τριαντάφυλλου για την ψυχή σου, μια φλέβα που γρανίτη για να έχεις δύναμη περίσσια. Φόρεσες την πορφύρα της αγάπης και βγήκες από τα αιματοβαμμένα κάστρα, κάνοντας μακρινές πορείες στις πολύβουες πολιτείες. Έκανες τα χέρια σου ζεστές φτερούγες και σκέπασες τους βαριόμυρους και τα κλωσοπούλια του κόσμου από το σκληρό χαλάζι των δικών μας παραλήψεων. Εκατερίνη Μπαλούκα, από τη συλλογή «Μια πιερίδα στον Νότο». Διαβάζουμε το ποίημα «Ζητείτε μητέρα». Στον Ρόντνι Λέτσε, Αποστόλη Β. Θέλω να βγάλω μια φωνή να ακούσει όλη η πλάση, να φοβηθούνε τα θεριά, να αρχίσουν να ουρλιάζουν, να μάθει κι η μανούλα μου να έρθει να μ' ανταμώσει. Πέφτω για ύπνο, δεν μπορώ, ξυπνώ κι αναστενάζω. Θέλω να βρω τη μάνα μου να δω σ' αυτήν πως μοιάζω. Να πέσω μπρος στα πόδια της, να τα γλυκοφιλήσω. Τότε κι αυτή από καρδιά να με σφίχτα αγκαλιάσει. Να πάψουν πλέον δυο καρδιές, να μην αναστενάζουν. Κωνσταντίνος Καλυμνιός, από τη συλλογή Μητρίδες. Διαβάζουμε τα παρακάτω δύο ποίηματα. Πογωνιανή, στην ομπόλια της στοργής υποκλίσου, με δικράνη αντίλιο. Η μάνα μεγάλη, πνιγμένη από τη μούργα της αλληλουχίας των βουνών, σταυρώνει τις βελονοφόρες νύχτες με πόρπες από δρεπάνη. Στο σκληρό μας οντά, όσο δεν πυρώνεσαι, τόσο δε θα μετατοπίζεσαι. Στα χνούδια των σκοροφαγωμένων σεγουνιών ζήγιαζε λοιπόν τα λόγια. Θυγατέρα, αδελφή, γυναίκα, το βαρύτερο, μάνα. Μητρικό.

0: Λίγο πριν από την πόρτα σου ψοφούν οι ανίποτες λέξεις που απουσιάζουν από τα μεγάλα λεξικά. Καθισμένα σταυροπόδι στις βραχίβιες γλώσσες, τα λόγια εκείνα που υπόθηκαν κάποτε, τώρα μόνο αντιχούν στα απόφωνά τους. Δασύνονται καθώς εκφορτώνονται τις ονομασίες των βουνοκορφών στους ώμους τους και χαιρετούν τα υπονοούμενα των προαιώνιων ουρλιαχτών αφαιρετικά, με ασυναίσθητες χειραψίες στο στόμα τα τρίματα, ενώ σταμένου σοβά.
1: Ήταν η εκπαιδευτικός Κατερίνα Πουταχίδου, θεατροπαιδαγωγός σε ομογενειακά σχολεία ελληνικής γλώσσας στη Μελβούρνη. Τη ζητήσαμε να απαγγείλουν μερικά από τα παραπάνω ποίηματα μαθητές της και μαθήτριές της. Τα παιδιά αρχικά μας συστήνονται, μας λένε τον τίτλο του ποίηματος και του ποιητή ή της ποιήτριας, που στη συνέχεια θα απαγγείλουν.
2: Με λένε Μιχαέλα και είμαι 13 ετών.
3: Με λένε Γιάσονα, είμαι 14 ετών.
2: Γιώργος Γράψας, από τη συλλογή «Κάτω από το φως», Μελβούρνη 2015. Διαβάζουμε το ποίημα «Η εκτίμηση της μάνας».
3: Μανούλα μου, τα χέρια σου, γιατί είναι ροζιασμένα?
2: Έτσι γεννήκαν, Γιώκα μου, τα χέρια μου για σένα.
3: Μάνα μου, πες μου, είσαι εσύ εδώ στην φωτογραφία?
2: Ναι, Γιώκα μου, είμαι εγώ, πριν να έρθω στην Αυστραλία.
3: Μανούλα μου, εγέρασες για μας από τη δουλειά. Πολύ ετυρανίστηκες για όλα τα παιδιά. Τώρα, μανούλα μου, καιρός είναι για να χαρείς. Εμείς θα να δουλεύουμε, σύ να ξεκουραστείς. Να είσαι στο σπίτι αρχόντισσα. Να βλέπεις τα παιδιά σου. Να παίζεις τα εγγονάκια σου. Να χαίρεται η καρδιά σου.
2: Τούτη κουβέντα, Γιώκα μου, είναι πολύ για μένα. Χαλάλι όλα τα βάσανα που πέρασα για σένα.
3: Μην κλαις, ρε μάνα, μην πονάς, πολλά πια σου χρωστάω. Οι προσευχές σου μ' έκαναν και στο Χριστό να πάω.
4: Είμαι η Κλεοπάτρα Χαλοποπούλου και είμαι 16 χρονών. Τίμιος Χαλοπόπουλος, από την συλλογή Φωνές. Κόρινθος 1994, διαβάζουμε το ποίημα «Στη μητέρα Τερέζα». Πήρες τη λάμψη τα Ευγερινού για τα μάτια σου, το αγνό λευκό χρώμα εκατόφυλλου τριαντάφυλλου για την ψυχή σου, μια φλέβα από γρανίτη για να έχεις δύναμη περίσσια. Φόρεσες την πορφύρα της αγάπης και βγήκες από τα αιματοβαμμένα κάστρα, κάνοντες μακρινές πορείες στις πολύβουες πολιτείες. Έκανες στα χέρια σου ζεστές φτερούγες και σκέπασες τους βαριόμυρους και τα κλωσοπούλια του κόσμου από το σκληρό χαλάζι των δικών μας παρελήψεων.
5: Ονομάζομαι Κυριάκος Τσιγκλυφής Πλατής και είμαι 17 ετών. Βάσο Καλαμάρα, από την συλλογή 22 ποίηματα, διαβάζουμε το ποίημα «Μια γυναίκα». Την είδα στα μάτια. Έτσι, μια άγνωστη γυναίκα καθόταν σιωπηλή αντίκριμο και ταξιδεύαμε στις γειτονιάς το λεωφορείο. Και ήταν κουρασμένη γυναίκα και με κοίταζε στα μάτια. Η ηλικία της, περασμένη πια, σε εκείνη τη θλιμμένη εποχή, που νέος δεν είσαι, αλλά και τόσο νέος νιώθεις. Έτσι, τα μάτια μας τυχαία αντάμωσαν και πληγώθηκα κατάκαρδα με θλίψη. Σιωπηλά την έβλεπα, με κοίταζε, αμήλυτες και οι δυο. Κοίταζε η μια την άλλη, το ένιωθα. Ω, με πόσο σπάραγμο κλαίγαμε. Ό,τι ωραίο είχε άλλοτες η ευγενική μορφή της.
6: Είμαι Σοφία Βαμβακίδου και είμαι 16 ετών. Ανδριάνα Καραμίτου, από τη συλλογή «Θέματα χωρίς ψέματα». Διαβάζουμε το ποίημα «Μάνα αχ μάνα» στη μανούλα μου. Να προσέχεις, παιδί μου, της μητέρας μου φωνή, απαλή και στουργική. Από το σπίτι όταν βγαίνω, με ρωτάει που πηγαίνω. Είτε βρέχει, είτε δεν βρέχει, από πίσω μου όλο τρέχει. Το σακάκι σου φωνάζει. Θα κρυώσει, δεν σε νοιάζει. Ξέχασα να σε φιλήσω. Στάσου και να σε χτενίσω. Έφαγες. Μήπως πεινάς. Να προσέχεις όπου πας. Πήγαινε να μην αργήσεις. Νωρίς στο σπίτι να γυρίσεις. Η Παναγία να είναι μαζί σου και εγώ σ' αγαπάω. Θυμήσου. Στον πόνο μου και στη χαρά η μάνα μου είναι κοντά. Η σκέψη της πάντα κοντά μου και όταν είναι μακριά μου. Και στο σπίτι σα γυρίσω

0: Μωρό φαγάκι θα μυρίσω και θα νιώσω ζεστασιά στη θερμή της αγκαλιά. Σαν πονέσω και σαν κλάψω, αχ μανούλα θα φωνάξω. Εύχομαι μη την πληγώσω, όση πίκρα και να νιώσω. Κι αν τυχόν και την πικράνω, κι εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαζί της θα το συζητήσω και συγγνώμη θα ζητήσω. Τη μάνος έχουν χάσει, με μαύρο δάκρυ έχουν κλάψει. Της μάνας χάδι όταν λείψει, τότε μας πλακώνει θλίψη. Στη θλίψη σου και στις χαρές, πάντα μάνα μου θα λες. Κι από μέσα σου θα ακούς φωνή, αχ παιδάκι μου θα πει. Η μάνα σ' αγαπάει πολύ, αυτό είναι μάνα, η πραγματική μάνα. Μάνα, αχ μάνα.
1: Ακούσαμε ποίηματα λογοτεχνών της Αυστραλιανής Ομογένειας με θέμα τη μητέρα. Στην απαγγελία ήταν μαθητές και μαθήτριες των σχολείων ελληνικών και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας μαζί με την θέατρο παιδαγωγό Κατερίνα Πουταχιδού. Έχουμε λάβει και δικά σας μηνύματα. Το τελευταίο που λάβαμε ήταν το εξής. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους γράψανε τόσα ωραία ποίηματα. Το γράφω με δάκρυα στα μάτια. Χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες. Μας λέει η κυρία Φανή. Ευχαριστούμε κυρία Φανή. Ο κύριος Κώστας, ο Μπαρπακώστας από την Μελβούρνη λέει καλησπέρα SBS. Κυρία Γερολίμου, θέλω να σου ευχηθώ εσένα και σε όλες τις μητέρες του πλανήτη Γη να έχετε μια χαρούμενη εορτή της μητέρας και ό,τι επιθυμείτε να γίνει πραγματικότητα. Το πραγματικότητα με κεφαλαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κώστα για το μήνυμα αυτό. Και ο κύριος Νόφιτος από τη Μελβούρνη εκφράζει μια διαφορετική γνώμη. Λέει, η ιδέα της γιορτής της μητέρας εφευρέθηκε για εμπορικούς σκοπούς. Για μένα η γιορτή της μητέρας και του πατέρα είναι κάθε μέρα, μας λέει ο κύριος Νεόφυτος από τη Μελβούρνη. Κύριε Νεόφυτε, ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό και την άποψη που εκφράζετε. Ακούστε όμως το αυριανό πρόγραμμα, γιατί θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην γιορτή της μητέρας και εκεί αναφέρουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ημέρα. 0448-799-323 ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα με οτιδήποτε θέλετε εσείς να εκφράσετε. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα θέματα. Μείνετε κοντά μας.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale, where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε έως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Ας ακούσουμε όμως στο σημείο αυτό προτάσεις από τα τηλεοπτικά κανάλια της SBS για απόψε Σάββατο που ετοίμασε για μας ο Στέργος Καστελωρίου.
6: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι World Movies στις 7:30 το βράδυ την ταινία The Little Shop of Horrors, το μαγαζάκι του τρόμου, όπως κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Ο Σίμουρ, ένας συνεσταλμένος και άτυχος υπάλληλος ανθοπολίου σε μια φτωχική γειτονιά, ανακαλύπτει ένα παράξενο εξωτικό φυτό, το οποίο ονομάζει Audrey 2. Το φυτό φέρνει γρήγορα δόξα και πελάτες στο μαγαζί, όμως σύντομα αποκαλύπτεται ότι έχει μια μακάβρια ιδιαιτερότητα, τρέφεται αποκλειστικά με ανθρώπινο αίμα. Καθώς το φυτό μεγαλώνει και αρχίζει να μιλάει, ο Σίμουρ έρχεται αντιμέτωπος με τρομερά ηθικά διλήμματα, προκειμένου να διατηρήσει την επιτυχία του και να κερδίσει την καρδιά της συναδέλφου του, Audrey. Σκηνοθεσία, Frank Oz, πρωταγωνιστούν Rick Moranis, Ellen Green, Vincent Gardenia και Steve Martin. Εναλλακτικά, το κανάλι προβάλλει στις 8:30 το βράδυ την ταινία Treasure. Η ταινία διαδραματίζεται το 1991, λίγο μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Η Ρουθ, μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος, ταξιδεύει στην Πολωνία μαζί με τον πατέρα της, Έντεκ, ο οποίος είναι επιζών του λογαυτώματος. Στόχος τους είναι να επισκεφθούν τα μέρη όπου εκείνος μεγάλωσε και να αναζητήσουν τις οικογενειακές τους ρίζες. Ενώ η Ρουθ είναι παθιασμένη με την έρευνα του παρελθόντος, ο πατέρας της προσπαθεί με χιουμοριστικό αλλά και επίμονο τρόπο να σαμποτάρει τη σοβαρότητα του ταξιδιού τους και να αποφύγει την οδυνηρή ανάμνηση των τραυμάτων του. Σκηνοθεσία: Julia von Heinz. Πρωταγωνιστούν: Lena Dunham, Stephen Fry και Zbigniew Σομαχόφσκι. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου με προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε. Παραμένει όμως κοντά μας ο Στέργος Καστελωρίου, αφού θα μας πάει στον κόσμο των γεύσεων και θα μας πει πώς να φτιάξουμε γλυκιά κολοκυθόπιτα.
7: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
6: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Για να σηκώσουμε σιγά σιγά μανίκια και να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε, καθώς ήρθε η ώρα για τον κόσμο των γεύσεων και τη μαγειρική μας. Και μαζί μας έχουμε, όπως κάθε άλλη φορά, τον σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη. Σε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
8: Καλησπέρα Στέργο, καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε πάλι για μια ακόμα λαχταριστή παραδοσιακή συνταγή, με την ευκαιρία της επερχόμενης γιορτής της μητέρας εδώ στην Αυστραλία. Είπαμε να φτιάξουμε κάτι γλυκό σήμερα, να γλυκάνουμε τις μαμάδες μας, να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό μαμαδίστικο γλυκό να μας ξυπνήσει αναμνήσεις.
6: Τι θα ετοιμάσουμε λοιπόν σήμερα, Σεβιάννη, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
8: Είπαμε να φτιάξουμε μια υπέροχη γλυκιά κολοκυθόπιτα, να γεμίσει το σπίτι με μυρωδιές και να μας φέρει αναμνήσεις. Επίσης να πραγματοποιήσουμε και την επιθυμία του κύριου Κώστα, που μας ζήτησε να φτιάξουμε τη γλυκιά κολοκυθόπιτα που έφτιαχνε η μητέρα του. Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτή την απίστευτη συνταγή, εγώ θα σας δώσω μια πολύ πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή, ώστε να την κάνετε όποτε θέλετε. Είναι πολύ οικονομική και δεν χρειάζεται να έχετε το ταλέντο της μαγειρικής.
6: Να ξεκινήσουμε, σε βιάνε, αρχικά με τα υλικά που θα χρειαστούμε.
8: Για την γλυκιά κολοκυθόπιτα θα χρειαστούμε μία κολοκύθα οπωσδήποτε, κίτρινη. Δεν θα ανακατέψουμε τα πράσινα κολοκύθια. Θέλουμε 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 350 γραμμάρια αλεύρι.
6: Και αφού σημειώσαμε λοιπόν και τα υλικά μας, δεν μένει κάτι άλλο, το να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε την κολοκυθόπιτά μας.
8: Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας είναι να καθαρίσουμε την κολοκύθα μας από τη φλίδα που έχει γύρω γύρω. Λοιπόν, να προσέξουμε όμως, αν είναι σκληρή η κολοκύθα μας, να μην κόψουμε τα δάχτυλά μας. Στη συνέχεια θα την κόψουμε κομματάκια και θα την τρίψουμε. Αν είναι μαλακιά η κολοκύθα μας, μπορούμε να την τρίψουμε με το χέρι στον τρίφτη, το χοντρό τρίφτη. Αν όμως είναι σκληρή, καλό είναι να την κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και να τα κάνουμε στον μπλέντα, στον ηλεκτρικό τρίφτη, ώστε να μας δώσει μικρά κομματάκια. Λοιπόν, μόλις κόψουμε την κολοκύθα μας και την τρίψουμε, θα τη βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να αρχίσει να βγάζει τα υγρά της, να στεγνώνει και να σουρώνει. Θα την αφήσουμε για λίγο εκεί και στη συνέχεια θα τη στύψουμε με τα χέρια μας. Θέλουμε να τη στύψουμε πολύ καλά. Για να φανταστείτε πόσο καλά θέλουμε να τη στύψουμε, από ένα κιλό η κολοκύθα μας θα μειωθεί γύρω στα 200 με 250 γραμμάρια αν τη ζυγίσετε. Δεν πειράζει όμως, θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και αυτά τα γραμμάρια. Λοιπόν, θα τη στύψουμε πάρα πολύ, θα τη σουρώσουμε να αποβάλει τα υγρά της. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το μείγμα το τριμμένο της κολοκύθας μας σε μία λεκάνη και θα προσθέσουμε όλα μας τα υλικά. Δηλαδή θα προσθέσουμε τη ζάχαρη, τα τρία αυγά, το ελαιόλαδο, την κανέλα και το αλεύρι. Στην ίδια λεκάνη. Και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε με το χέρι μας όλα τα υλικά μαζί. Μην χρησιμοποιήσετε μίξερ, δεν χρειάζεται. Θα ανακατέψουμε τα υλικά μας καλά ώστε να γίνουν ένα ωραίο μείγμα, να μας δώσουν ένα ζουμερό ζυμάρι της κολοκύθας και στη συνέχεια θα πλύνουμε τα χέρια μας, θα πάρουμε το επιθυμητό ταψί που θέλουμε. Θα προτιμούσα να μην την ψήσετε σε πολύ ψηλό ταψί, να είναι λίγο χαμηλό το ταψί σας, ώστε η πίτα να βγει λίγο πιο λεπτή, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να στεγνώσει λιγάκι, γιατί η κολοκύθα έχει την ιδιότητα να αποβάλει συνεχώς υγρά. Λοιπόν, πριν ρίξουμε όμως το μείγμα μας από τη λεκάνη στο ταψί μας, πρέπει να το λαδώσουμε καλά. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ αγνά υλικά, να χρησιμοποιώ το ελαιόλαδο. Το απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού και στις γωνίες του, αν έχει γωνίες, και είναι σχεδόν έτοιμο να το φουρνίσουμε. Για να μας δώσει μια ωραία κρούστα από πάνω, γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε φύλλο, θα ήταν ωραίο να πασπαλίσετε στην από πάνω επιφάνεια της πίτας, της γλυκιάς κολοκυθόπιτας, να πασπαλίσετε ζάχαρη, αρκετή ζάχαρη από πάνω, ώστε να έρθει να καραμελώσει και να δώσει μια ωραία κρούστα. Η πίτα μας είναι έτοιμη μετά, να την βάλουμε στο φούρνο, την ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Μόλις δούμε ότι αρχίζει και ροδίζει, ελέγχουμε με ένα μαχαιράκι βυθίζοντάς το σε όλη την επιφάνεια της πίτας από πάνω μέχρι κάτω, να δούμε αν έχει ψηθεί η πίτα μας και δεν είναι ακόμα υγρή. Αν το μαχαιράκι μας βγει χωρίς να κρατάει ζυμάρι, αυτό σημαίνει ότι η πίτα μας είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε ό,τι σχήμα σε τετράγωνα, ρομβοειδές, μακρόστενα. Αυτή ήταν η γλυκιά κολοκυθόπιτα που φτιάξαμε για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας σήμερα. Ελπίζω να την ευχαριστηθείτε όλοι και να την απολαύσετε.
6: Σε βγαίνει πριν δώσουμε ξανά τα υλικά μας για ακόμη μία φορά. Έχω δύο απορίες. Η πρώτη είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη όταν πρέπει να τρίψουμε την κολοκυθόπιτά μας σε μικρά κομμάτια.
8: Στέργο, η ερώτησή σου είναι μια καλή αφορμή για να δώσουμε και ένα μυστικό για το πώς είναι πιο εύκολο να καθαρίζουμε την κολοκύθα. Λοιπόν, εμείς στην κουζίνα ξέρουμε κάποια μυστικά, θα μοιραστώ σήμερα ένα μαζί σας, για να καθαρίζουμε την κολοκύθα πιο εύκολα και να μην κόβουμε τα δάχτυλά μας και να μην παιδευόμαστε και μας πονάει μετά ο καρπός του χεριού μας, εάν η κολοκύθα είναι πολύ σκληρή. Τι κάνουμε? Βάζουμε την κολοκύθα και τη βράζουμε για 5 λεπτά. Όταν τη βγάλουμε από το καυτό νερό, ο φλοιός της κολοκύθας είναι πιο μαλακός και το μαχαίρι μας γλιστράει πιο εύκολα, καθαρίζεται πιο εύκολα.
6: Η άλλη μου απορία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχω δοκιμάσει κολοκυθόπιτα και με άλλες γεύσεις εγώ που είμαι από νησί. Υπάρχουν λοιπόν άλλες διαφορετικές εκτελέσεις της συνταγής αυτής?
8: Ναι, Στέργο, αλήθεια είναι αυτό. Κάθε περιοχή της Ελλάδος έχει διαφορετικές συνταγές. Μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στην κολοκύθα μας τη γλυκιά κολοκυθόπιτα και σταφίδες ή καρύδια. Σε μερικές περιοχές της Ελλάδος προσθέτουν ακόμα και ρύζι. Ναι, το χρησιμοποιούμε το ρύζι σε πολλές συνταγές γλυκές. Για παράδειγμα, το φτιάχνουμε και ριζόγαλο. Το ρύζι απορροφά πιο πολύ τα υγρά της κολοκύθας και δένει πιο πολύ όταν την ψήνουμε.
6: Ωραία, Σεφιάν, και αφού λύθηκαν λοιπόν και οι απορίες μου, δεν μένει κάτι άλλο, το να επαναλάβουμε τα υλικά μας.
8: Θα χρειαστούμε 1 κιλό κίτρινη κολοκύθα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 350 γραμμάρια αλεύρι.
6: Σε βγαίνει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και βεβαίως χρόνια πολλά για τις μητέρες που αύριο γιορτάζουν.
8: Καλή επιτυχία σας εύχομαι, καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Ήταν ο σεφ Γιάννης Κακολύρης που μίλησε με τον Στέργο Καστελωρίου.

0: μου και μας έδωσε την συνταγή για γλυκιά κολοκυθόπιτα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία της παρασκευής της γλυκιάς κολοκυθόπιτας. Η παραγωγή αυτή ήταν στο πλαίσιο της ενότητας «Ο κόσμος των γεύσεων» και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας στο sbs.com.au. /language/Greek, εκεί θα βρείτε και άλλες γευστικές προτάσεις. Δύο ακόμη μηνύματα έχουν έρθει, θα τα διαβάσω και τα δύο τώρα. Το ένα είναι από την τακτική μας ακροάτρια, την κυρία Πελαγία, η οποία μας λέει: «Καλησπέρα στους αγαπητούς μας ραδιοεκφωνητές, αρκούμε το πρόγραμμα που μας ενημερώνει πάντα, πολύ ωραίες απαγγελίες. Κυρία Γερολίμου, να έχετε μια πολύ ωραία γιορτή της μητέρας». Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελαγία, και εσείς επίσης. Και συνεχίζει το μήνυμα, λέει: «Αλλά η μητέρα είναι πολύτιμη και πρέπει πάντα να την αγαπάμε και να την σεβόμαστε όπως και τον πατέρα», μας λέει η κυρία Πελαγία. Και το άλλο μήνυμα είναι από τον κύριο Βασίλη από το Κλέιτον και εκείνος τακτικός ακροάτης του προγράμματός μας και λέει: «Γεια σας, SBS, Τίνα, σε ό,τι είδος όπως και να δεις την μητέρα, θα διαπιστώσουμε πόσο αγάπη έχει η μητέρα, ας ανταποδώσουμε την αγάπη της», μας λέει ο κύριος Βασίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πολύ όμορφα μηνύματα που στέλνετε. 0448 799 323, ο αριθμός, εάν θέλετε να μας πείτε κάτι. Εμείς πάντα χαιρόμαστε να παίρνουμε δικά σας μηνύματα. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού, τα τελευταία για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, και επιστρέφουμε με την ιατρική ενότητα. Θα ακούσουμε για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and...
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: 5 παρά 10 η ώρα και να πάμε στην ιατρική ενότητα. Η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τα προβλήματα και την σημασία της ψυχικής υγείας στις προχωρημένες ηλικίες.
1: Η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική για την σωματική υγεία και για τους ηλικιωμένους περισσότερο, αλλά και για όλους μας. Όσοι δεν νιώθουν ικανοποιημένοι, που έχουν κατάθλιψη και νιώθουν ανασφάλεια, έχουν και άγχος, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τους φέρνουν κάποτε σωματικά συμπτώματα.
2: Δηλαδή πώς ακριβώς?
1: Να έχει κοπεί η όρεξή τους, να μην έχουν διάθεση να βγουν από το κρεβάτι, να νιώθουν ότι είναι κουρασμένοι όλη την ώρα, να μην κοιμούνται καλά. Πολλοί άλλοι, όταν είναι μπροστά σε άλλον κόσμο, να νιώθουν πανικό και να έχουν και στενοχώρια στο στήθος, που θα τους φέρνει και άγχος και για την υγεία τους και δύσπνοια. Αυτά είναι τα σωματικά τα συμπτώματα, που είναι πιο έντονα. Αλλά είναι πάρα πολλοί που έχουν κατάθλιψη ή έχουν και μοναξιά που φέρνει αυτή την απομόνωση. Και χρειάζεται και για μας που ζούμε γύρω και έχουμε ηλικιωμένους στην οικογένεια μας, να προσέχουμε όταν ζουν μόνοι τους και δεν έχουν επαφή με πολύ κόσμο και κλείνονται μέσα στο σπίτι τους. Νιώθουν οι περισσότεροι, νιώθουν πολύ στενοχωρημένοι, νιώθουν τη μοναξιά. Με το που δεν νιώθουν καλά, δεν προσέχουν και την υγεία τους τόσο πολύ. Δεν κινούνται πολύ, δεν τρώνε κανονικά, κόβεται η διάθεση για όλα τα συνηθισμένα τα πράγματα που κάνει κάποιος για να κρατήσει.
2: Μάλιστα. Άρα δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτηση. Εκτός επομένως από τη μοναξιά, ποιοι άλλοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ψυχικής υγείας στους ηλικιωμένους?
1: Είναι η ασθένεια, είναι η θλίψη και είναι
2: η απώλεια, δηλαδή κάποιου δικού τους ανθρώπου, έτσι.
1: Ανθρώπους, δηλαδή,
2: δηλαδή του συντρόφου τους,
1: συντρόφου τους, παιδιά,
2: το πένθος, ζήλες, με λίγα λόγια.
1: Το πένθος, ναι. Ναι, η απώλεια ανεξαρτησίας, το κορμί τους αλλάζει κιόλας, μπορεί να έχουν και χρονική αρρώστια, αλλαγή σπίτι, που εάν έχουν αλλάξει και σπίτι, έχουν πάει σε γεροκομείο ή έχουν πάει να ζήσουν με τα παιδιά τους και αφήσαν το δικό τους στο σπίτι.
2: Η αλλαγή περιβάλλοντος, λοιπόν.
1: Η αλλαγή περιβάλλοντος, και μπορεί και να έχουν και πάθη και εγκεφαλική βλάβη, μπορεί να έχουν και άνοια. Μάλιστα και η κοινωνική επαφή κόβεται, γιατί είναι και οι περισσότεροι οι τριγύρω τους που έχουν
2: τα δικά τους προβλήματα, με λέγα,
1: έχουν τα δικά τους προβλήματα ή έχουν
2: οπότε δεν υπάρχει
1: συγχωρηθεί.
2: Αυτή η κοινωνική συναναστροφή που είναι απαραίτητη στην ψυχική υγεία αλλά και στη σωματική, όπως έχει αποδειχθεί. Τώρα, πότε θα πρέπει τα άτομα αυτά να δουν το γιατρό τους? Και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί δεν μιλάνε στο γιατρό τους για τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Κάποτε τα συμπτώματα είναι, μπορεί να πάνε να δουν τον γιατρό τους και να πούνε δεν νιώθω καλά ή δεν έχω πολύ όρεξη, ή ο γιατρός να έχει καταλάβει ότι έχει χάσει κάπως βάρος. Όταν έχουν δυσκολία με τον ύπνο, όταν έχουν πόνο κεφάλους ή πονάει και η κοιλιά τους και πονάει και οι μύες, να νιώθουν κούραση όλη την ώρα με το παραμικρό, να μην μπορούν να κάθονται και να διαβάσουν κάτι χωρίς να ξεφεύγει το μυαλό τους, να νιώθουν ότι αλλάζουν, μπορεί και να κλαίνε και να έχουν και κλάματα ή να νιώθουν σοβαρή κατάθλιψη. Και άλλοι μπορεί να δείχνουν σε άλλους κάπως πιο αγριεμένοι κάποτε, να μην έχουν την υπομονή που είχαν πριν.
2: Πιο ευερέθιστη, λοιπόν, πιο οξύθινη.
1: Ναι, και πολλοί μου λένε που έχουν γονείς που είναι ηλικιωμένοι, μου λένε ο πατέρας μου είναι πιο άγριος, πετιέται κάποτε, μιλάει πιο απότομα, μιλάει και τη μαμά μου λίγο πιο άγρια. Και είναι αυτά, είναι
2: σημάδια,
1: συμπτώματα.
2: Είναι σημάδια.
1: Σημάδια, σημάδια.
2: Ναι, και ενδεχομένως να είναι και σημάδια άνοιας ή δεν ξέρω.
1: Άνοια, είναι και η άνοια, που είναι και αυτό, πάντα πρέπει να το έχουμε στο νου
2: στο
1: μας.
2: Μυαλό.
1: Όταν,
2: ναι. Τέλος, γιατρέ, και όσο πιο σύντομα μπορείτε, μερικές πρακτικές συμβουλές πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει την ευημερία του, την ψυχική και σωματική.
1: Πρώτον, να έχει ο καθένας να έχει κοινωνική ζωή και να βγαίνει και να έχει παρέα. Να βγαίνει και στα κλαμπ που υπάρχουν πολλά. Έχουμε και την χρόνια που βοηθάει με τέτοια προγράμματα να έχουν κανονικό ύπνο. Να βγουν και από το σπίτι λιγάκι να κάνουν άσκηση. Εάν έχει κήπο κάποιο, να κάνουν και το κήπο, να είναι και όσο πιο μπορούν.
2: Για περπάτημα.
1: Ναι. Περπάτημα και να προσπαθούν να βλέπουν τους γείτονες και φίλους και οικογένεια. Κιόλας να συζητάνε και πώς νιώθουν, εάν μπορούν με την φιλενάδα, με ένα καφεδάκι και να βρουν και ευκαιρία για να πλεχτούν και με άλλα γκρουπ, με άλλες, μπορεί και στην εκκλησία, μπορεί να είναι...
2: Με άλλες παρέες.
1: Με άλλες παρέες και να κάνουν και επίσκεψη άλλα άτομα που έχουν και αυτοί ανάγκες. Και αυτά το λέμε peer support groups. Κανονικά να τρώνε και να προσέχουν και τη τροφή τους και να προσέχουμε και εμείς τα παιδιά και η κοινωνία γύρω τους, τριγύρω τους, ότι έχουν κάτι υγιεινό τρόφιμο στο σπίτι τους. Πολλοί δεν προσέχουν την υγεία τους και όταν ανοίγεις και το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο και είναι μισοφαγωμένα φαγητά. Γι' αυτό, γιατί έχουν χάσει την όρεξη. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ήταν η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη, η οποία συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τα προβλήματα και την σημασία της ψυχικής υγείας στις προχωρημένες ηλικίες.

Τρία λεπτά πριν τις 5 και έχουμε λάβει ένα ακόμη μήνυμα. Είναι από τον κύριο Κώστα από τη Μελβούρνη, ο οποίος λέει, απευθύνεται στον Στέργο Καστελωρίου, τον συνάδελφο, και λέει: Αγαπητέ Στέργο, ευχαρίστησε εκ μέρους μου τον κύριο Κακολύρη. Πες του τον ευχαριστώ που μου έκανε τη χάρη στην παραγγελιά μου, και σε σένα Στέργο στέλνω τις θερμές μου ευχές. Για την μητέρα σου της εύχομαι μακροζωία και πάντα να είναι χαρούμενη με όλους εσάς τριγύρω της. Λέει ο κύριος Κώστας από τη Μελβούρνη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Κώστα. Κλείνουμε όμως μουσικά με ένα τραγούδι που λέει για τη μάνα. Το ξέρετε όλοι. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, με τη Σωτηρία Μπέλου. Και κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Θα είμαστε κοντά σας όμως σε 2 λεπτά περίπου από τώρα με το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Μείνετε κοντά μας.

0: BS.
1: Music.
2: Και τώρα, απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκυριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι και ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι και συντονισμένες στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Για όσους και όσες συντονίστηκαν τώρα, δηλαδή μετά τις 5 στο πρόγραμμά μας, καλησπέρα και σε εσάς, ένα θερμό καλωσόρισμα. Έχουμε περάσει στο μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου, και από τώρα έως τις 6 θα ακούσουμε τραγούδια από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Μαρίκα Νίνου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Καλατζής και πολλοί άλλοι. Ξεκινάμε όμως με Ρένα Κουμιώτη και το τραγούδι με τίτλο «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες».

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Για ό,τι αγαπάτε,
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: ε. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
4: sbs.com.au/audio.
12: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
13: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι πάντα κοντά σας στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος. Απόψε είναι η Ντίνα Γερολίμου, 16 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε λάβει ένα ακόμη δικό σας μήνυμα. Είναι από την κυρία Κυριακή, η οποία λέει «Την καλησπέρα μου στο αγαπητό μας SBS, ωραία τα τραγούδια. Περιμένω να ακούσω τα ποίηματα των συμπατριωτών μας», μας λέει η κυρία Κυριακή και μας στέλνει την αγάπη της. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κυριακή για το μήνυμα αυτό. Τα ποίηματα τα μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Εάν δεν τα ακούσατε, αν χάσατε σε εισαγωγικά την πρώτη ώρα, λίγα λεπτά και μετά τις 6, ολόκληρο το πρόγραμμά μας θα ανέβει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας, που είναι το sbs.com.au, κάθετος language, κάθετος Greek. Συνεχίζουμε όμως τώρα με περισσότερα τραγούδια βέβαια και θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Παραμυθάκι μου» με τον Γιάννη Καλαϊτζή. Αμέσως μετά θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Πουλιόπουλο και την Δανάη.

Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική. Του αλόγου του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιόπεδο από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα

Περίμενε από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή. Ερχόταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκείνη του μίλησε για γάμο με ντροπή, εγέλασε και είπε: μα αυτό να γίνει, φαντάσου πια ο κόσμος

Κατάλαβε το τι την περιμένει, μα έλπιζε ακόμα τις βραδιές. Σαν ένιωσε με πίκρα η καημένη, πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε ότι κόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας.

Να μην σας τα πολυλογώ, περάσαν χρόνια, μάλι παντρεμένος. Περνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος απόξω από την πόρτα της φτωχής. Να, κρεμάστηκε, του λένε μια ζητιάνα, κι αφήνει αυτό το έρημο.

0: Αυτή ήταν η Δανάη στο πανέμορφο τραγούδι του Ατίκ, το Οργανάκι, ή αλλιώς την ώρα που περνούσε το Οργανάκι. Έχουμε λάβει και ένα ακόμη μήνυμα δικό σας. Μας έγραψε και πάλι ο κύριος Νεόφυτος από τη Μελβούρνη και μας λέει: «Αγαπητοί ακροατές, το θέμα είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τον πατέρα και τη μητέρα μας κάθε μέρα, όχι μόνο μια μέρα κάθε χρόνο». Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεόφυτε, δεν είναι αυτό το θέμα, νομίζω, έτσι αν μπορώ να πω και εγώ τη γνώμη μου στο δικό σας μήνυμα. Βεβαίως πρέπει να αγαπάμε τη μητέρα και τον πατέρα κάθε μέρα, αλλά υπάρχει μία μέρα το χρόνο που μπορούμε να τους τιμήσουμε δεόντως όλη την ημέρα, αν και βέβαια μπορείτε να μου πείτε εδώ ότι πρέπει να τους θυμάμαι κάθε μέρα. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5:32 πρώτα λεπτά. Μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα τραγούδια. Τι θα ακούσουμε αμέσως μετά τα μηνύματα αυτά? Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Κυπουρός» με τον Βαγγέλη Γερμανό. Αμέσως μετά «Κανελόριζα» και «Παραστράτησα για σένα» με τη Σωτηρία Μπέλου. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Και αν θέλετε να μας πείτε κάτι, ο ρυθμός μας είναι το 0448-799-323. Ένα ακόμη μήνυμα που μόλις ήρθε είναι από την τακτική μας ακροάτρια, την κυρία Ανδρούλα, η οποία μας λέει: «Ντίνα, καλησπέρα, τι υπέροχα τραγούδια, χαϊδεύουν τα αυτιά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ». Και εσείς κυρία Ανδρούλα να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ευχάριστο. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε. Μείνετε κοντά μας.
1: Landiou gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatiou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatiou can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatiou. It feels good to Geico.
3: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα.

0: επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Αυτός βέβαια ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στο τραγούδι με τίτλο «Αποκλείεται». Και συνεχίζουμε με Κατερίνα Κούκα και το τραγούδι της «Δεν υπάρχουν άγγελοι».

Κατερίνα Κούκα, δεν υπάρχουν άγγελοι, μας έφερε πολύ κοντά στη λήξη της απόψινής μας εκπομπής. Δύο ακόμη μηνύματα από τον κύριο Νεόφυτο από τη Μελβούρνη, ο οποίος μας λέει: φίλοι ακροατές και Ντίνα, δεν μπορώ να καταλάβω την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας. Σχολιάζει πάλι για την γιορτή της μητέρας που είναι αύριο. Καθώς υπονοείς, λέει ο κύριος Νεόφυτος, όταν η μητέρα δεν πάβει να είναι αγαπημένη μητέρα, όχι μόνο εν ζωή, αλλά και μετά, ίσως δεν καταλαβαίνω κάτι σωστά. Και εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα, κύριε Νεόφυτε, γι' αυτό και δεν θα δώσω τη δική μου γνώμη, δεν θα το σχολιάσω. Συνεχίζει με ένα ακόμη μήνυμα ο κύριος Νεόφυτος και λέει: εγώ μόνο βλέπω business, χαριτωμένα αρκουδάκια και σοκολατάκια και ανθοδέσμες προς πώληση. Αυτή είναι η αγάπη? Και πολλά ερωτηματικά. Καλά κάνετε και θέτετε αυτή την ερώτηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι για να, αν μου επιτρέπετε να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, τη μαμά μας, τον πατέρα μας, τους γονείς μας, τους αγαπάμε κάθε μέρα και τους θυμάμε κάθε μέρα. Αλλά μία μέρα το χρόνο έχει η μαμά, η μητέρα, έχει την τιμητική της. Όπως έχουμε εμείς όταν γιορτάζουμε, ας πούμε, για την ονομαστική μας γιορτή. Λοιπόν, κλείνουμε το πρόγραμμα.

ακόμα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για δύο ολόκληρες ώρες από την Τίνα Γερολίμου, που ήταν σήμερα στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ευχές για μια πολύ καλή, ευχάριστη, ειρηνική και γαλήνια νύχτα. Ραντεβού αύριο στις 4. Χρόνια πολλά στις μαμάδες και στις γιαγιάδες από τώρα. Σας αφήνουμε με Λίτσα Διαμάντη και Δεν υπάρχει ευτυχία.